0: Wild Record.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Tunga shua petareu, pantan na pesa pesa kanu falina rewet nyan, kofu na fe na reu, inna prike faram maf hai na reu.
3: Hai kshai, prike dragon.
2: Inna le prike le pesh matesh, prike dragon. Είναι λε μουραρές αν αυτόν ρε φύλλα ένα οάσι.
3: Πρίκε τρακόν, ήγκ βέσαι.
2: Μαρνά που φουαλάς να ρεω, πρίκε τρακόν, να ρουλέτ, να κλίκω αν τένα μαφ, ήσατ μουραρές αν σα μουραλάν, πρίκε τρακόν, τούξ καρτώ σου ειντζίντ.
4: Βούρνα φε, ατσόν βιπές. Favo be fibre onias internet fibre mlalalala beotan ambiden tenambrar 250 gigapesao 69000 lari sambolana mons sady avaka manao recharge manomboka 50 giga ao am recharge.yas.mg na ao am super app yas et moi fibre on tonga baingana ny amin'ny store akikanao.
5: Mini choco Lazabe cacao, smat sir cucu.
6: Yana bota ftum kanakasivi eno. Manatunan magazin intercentera pasambaza, ampita ni station galena, wentika pandara, urnas, fikambanana association na ulitsut, adres tukana funan yan mifafa puano, am ni fanamboara na kase manarakan tuetant. Rambu la fanamboara na kase. Izy no tsara indrindra eto fina antsoa e raha mila fanazavana fanampina antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e

αφήσουν τη μαντίζα οι μουσικές έρευε, ο, αφήσουν τρεύω ακόμα τον Μαδαγασκιάρα, φιάν σαν τροϊθέμ, φιάν σαν τροαζιωθέμ. Τι τένει να ρωνομάρω, μανούν να τσάριν τίντουον ο,